Number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σε συνύχτα εσωνιζέλουλα μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Αυτό το...
4: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
0: Now.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
2: Ανοίγει άλλο μας καλοκαίρι. Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: adventures, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
1: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom, διοργανωτής Mix FM. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is

Mix FM Live Blink και πολύ καλημέρα από τον εναέριο Λεμεσού που σήμερα βρισκόμαστε εδώ με αυτόν τον ήχο τον κλασικό της μηχανής που θα μας συντροφεύει καθ' όλη τη διάρκεια του Live Blink. DGR λοιπόν είναι μια παγκόσμια φιλανθρωπική διοργάνωση με στόχο την ενίσχυση των ερευνών για τον καρκίνο του προστάτη και την προώθηση της ψυχικής υγείας των ανδρών, Φραγκίσκο μου. Εσένα πρέπει να σε ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Τον ενδιαφέρει, μου νεύει εδώ καταφατικά. Να πούμε ότι ξεκίνησε το 2012 από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας και γενικότερα από τότε μέχρι και σήμερα έχει διοργανωθεί σε περισσότερες από 100 χώρες ταυτόχρονα. Έχουν μαζευτεί έτσι πολύ, ένα μεγάλο ποσό και στην Κύπρο. Και γενικότερα είμαστε εδώ για αυτόν τον υπέροχο σκοπό. Κοπιάστε, ελάτε να δείτε τι συμβαίνει στον εναέριο Λεμεσού. Σας περιμένουμε.

0: που είναι αφιερωμένη στον άντρα, γιατί είμαστε στον Distinguished Gentleman's Ride μαζί με τη Χαριτίνη και την Κάλλη Ελευθερίου. Θα είμαστε εδώ για το επόμενο δύο ώρο. Να πούμε ότι αυτός ο θεσμός ξεκίνησε στην Κύπρο συγκεκριμένα το 2015 και κατάφερε να μαζέψει πάρα πολλές χιλιάδες λεφτά, χιλιάδες ευρώ λεφτά προφανώς.
1: Φυσικά, και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για αυτό το πολύ καλό σκοπό και για τον καρκίνο του προστάτη, αλλά και γενικότερα να ενισχυθούν οι έρευνες και η ψυχική υγεία των ανδρών. Είναι εκ μέρους του Movember και γενικότερα όποιος θέλει μπορεί να κάνει donate μπαίνοντας στη σελίδα τους. Θα σας τα πούμε και όλα στη συνέχεια, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε εδώ στον εναέριο και σας περιμένουμε.
0: Και καταλαβαίνεις ότι έχουν λάβει μέρος και στο Movember, γιατί από τα μουστάκια τους το βλέπεις.
1: Ναι, το βλέπω. Το βλέπω με το που μπήκα μέσα. Έχουν όλοι αυτό το τσιγκελωτό το μουστάκι που θέλω να ρωτήσω πώς το διατηρούν.
0: Να πούμε ότι μέχρι σήμερα, από τη φορά που ξεκίνησε, έχουν συγκεντρωθεί και έχουν συμμετάσχει πάνω από 1338 αναβάτες. Είναι μέρος αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας και η Κύπρος, γιατί ξεκίνησε από το Σίδνεϊ το 2012 και μπράβο τους, και κάθε χρόνο ακόμα και περισσότεροι να λάβουν μέρος.

0: Βρισκόμαστε εδώ στον Εναέριο Λεμεσού, DGR, σήμερα μια τεράστια κίνηση έτσι για πολύ καλό σκοπό.
1: Που γίνεται ταυτόχρονα και είμαστε πολύ περήφανοι που και η Κύπρος είναι πολύ δυναμικά μέσα σε αυτές τις 1100 διαφορετικές πόλεις ταυτόχρονα κάνουν αυτό το event για να συλλέξουν, να μαζέψουν όσα περισσότερα χρήματα.
0: Ποιος άραγε όμως το διοργανώνει εδώ στην Κύπρο, ποιος βρίσκεται πίσω από όλα αυτά? Γεια σου Πέτρο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το όνομα μου είναι Πέτρος Λουκά, διοργανωτής του Gentleman's Ride τα τελευταία 4 χρόνια. Το ξεκίνησε το 2015 ο Παναγιώτης Δημητριάδης, που θα είναι σε λίγο εδώ.
1: Τι γίνεται κάθε χρόνο, πόσο πολύ περισσότεροι λαμβάνουν μέρος κάθε
2: τα
1: χρόνο?
2: Τα τελευταία 2 χρόνια, δηλαδή πέρσι και φέτος, έχουμε σπάσει ρεκόρ. Φέτος έχουμε 207 συμμετοχές και έχουμε μαζέψει πάνω από 18.000 ευρώ.
1: Και εξήγησε μου λίγο, γιατί είστε όλοι τόσο υπέροχα ντυμένοι? Είναι το κόνσεπτ.
2: Ναι, η ιδέα ήταν, ξεκίνησε από την Αυστραλία, την ξεκίνησε ο Μάρκ και ήταν εμπνευσμένος από μια ταινία όπου φορούσαν κουστούμια με παγιές μοτόρες.
0: Έτσι να σας βάλουμε λίγο στο mood, είναι λίγο Peaky Blinders, να το πω.
2: Ναι.
1: Great Gatsby, να το πω. Ναι, θα μπορούσα.
2: Είναι ακριβώς, είναι το theme του Gentleman's Ride, είναι ένας εντυμένος κύριος και να οδηγάς τη μοτόρα σου.
1: Πόσο πιστεύεις ότι βοήθησε αυτή η κίνηση που κάνατε μέσα σε αυτά τα χρόνια, 11 χρόνια?
2: Τα 12
1: χρόνια. Ελία, τα μαθηματικά μου.
2: Όχι, είχε γίνει ένα event unregistered το 2014. Ήταν από τα πρώτα της Κύπρου και είχαν μαζέψει περίπου 50 ευρώ. Ήταν 4-5 riders.
1: Μετρά.
2: Φανταστείτε πόσο είναι μεγάλος τα τελευταία χρόνια. Έχει μαζέψει πάνω από 85 εκατομμύρια ευρώ worldwide.
0: Θέλω να μας πείτε πώς ο κόσμος μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό που γίνεται σήμερα.
2: Ο κόσμος μπορεί να μπει στο gentlemensride.com όπου υπάρχει μια minimum εισφορά το 10 ευρώ και από εκεί μπορείς να κάνεις share το link για να μπορεί ο καθένας να σου κάνει εισφορά.
1: Και πώς έγινε αυτή μαζί με το Movember που πάρει τα λεφτά στο Movember, πώς το κάνατε?
2: Μέσω εμείς βασικά το link παραπέμπει στη σελίδα του Gentleman's Ride. Okay. Από τον Gentleman's Ride είναι ένα μέρος του Movember, είναι ένα part του Movember, τα λεφτά πάνε απευθείας στον οργανισμό του Movember.
0: Και μιλάμε σήμερα και για ψυχική υγεία ανδρών, οπότε θέλω να συζητήσουμε αυτό το κομμάτι στη συνέχεια, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά στην Κύπρο. Έχουμε μια λίγο περίεργη αντίληψη για την ψυχική υγεία, ειδικά των ανδρών που είναι σε πιο έτσι, είναι λίγο πιο ματσό, ρε παιδί μου. Δεν θα μιλήσουν για την ψυχή τους. Είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Είναι
0: από
1: λίγο με τη θεωρία οι άντρες δεν κλαίνε.
0: Αυτό.
2: Πιο κλειστή κοινωνία.
0: Είμαστε κλειστή κοινωνία, οπότε θα τα πούμε στη συνέχεια. Θέλω να μείνεις εδώ μαζί μας, Πέτρο, μην πας πουθενά.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Το καλοκαίρι μου.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
5: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
4: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
6: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
7: No, I don't want no scrub.
6: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the energy.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
8: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
4: Νερό,
8: πάσω.
4: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
9: Σου είπα, φέρτο.
10: Πάρτο!
11: Σέρεψες η νύχτα, εζώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: Εδώ στον Εναέριο Λεμεσού, λοιπόν, μαζί με τη Χαριτίνη
1: και την Κάλια,
0: παρακολουθούμε όλους αυτούς τους gentlemen που έχουν μαζευτεί μαζί με τις μηχανές τους. Μηχανές πολύ μοντέρνες, μηχανές πολύ έτσι vintage, μηχανές πολύχρωμες, δυνατές μηχανές, πιο slow μηχανές, για όλα τα γούστα. Γιατί ο κάθε rider έρχεται εδώ για να στηρίξει αυτό το σκοπό, που δεν είναι άλλος από... Θες να τσαναδοποιήσω.
1: Εννοείται. Να πούμε ότι είναι μια παγκόσμια φιλανθρωπική διοργάνωση με στόχο την ενίσχυση των ερευνών για τον καρκίνο του προστάτη και την προώθηση της ψυχικής υγείας των ανδρών. Κάτι που θεωρούμε ως ταμπού εδώ λίγο στην Κύπρο και σε πολλές χώρες, φαντάζομαι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που τόσοι άντρες εδώ στην Κύπρο και κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι έρχονται, μαζεύονται για αυτόν τον υπέροχο σκοπό.
0: Γιατί βοηθάει. Αυτές οι διοργανώσεις βοηθάνε πάρα πολύ στο awareness, για να μπορείς να πεις. Να μην σκέφτεσαι, ας πούμε, σε μένα ποτέ δεν θα γίνει. Σε μένα, εγώ να έχω θέμα ψυχικής υγείας, αποκλείεται. Εγώ δεν έχω. Ή εμένα, σε μένα δεν θα τύχει. Αυτό το όλο το ταμπού, νομίζω ότι σιγά σιγά με αυτές τις διοργανώσεις θα ξεκινήσει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω, να ενημερώνεται περισσότερο, να απελευθερώνεται, να βγαίνει από τα κουτιά του.
1: Ισχύει, πολύ σημαντικό, οπότε σας περιμένουμε. Είμαστε εδώ στον Εναέριο Λεμεσού και να πούμε ότι κάθε χρόνο πηγαίνει όλο και καλύτερα αυτή η διοργάνωση και μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 86.000 ευρώ.

0: Το 2012 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ξεκίνησε έτσι ένας υπέροχος θεσμός που τώρα διοργανώνεται σε πάνω από 100 χώρες παγκοσμίως ταυτόχρονα και είμαστε
1: στο Distinguished Gentleman's Right. Είναι αυτή η παγκόσμια φιλανθρωπική διοργάνωση για να ενισχύσει τις έρευνες για τον καρκίνο του προστάτη και για να προωθήσει την ψυχική υγεία των ανδρών. Και όταν είναι πολλοί άντρες μαζεμένοι για αυτό το σκοπό με ένα αγαπημένο τους όχημα που είναι η μηχανή, τότε πιστεύω ότι γίνεται, αυτό βοηθάει πάρα πολύ και να έρχονται περισσότεροι άντρες πιο κοντά, αλλά να έρχονται για αυτό το σκοπό.
0: Φυσικά, σήμερα μαζεύουμε χρήματα. Μπορείτε να κάνετε donate και online. Και θα βρισκόμαστε εδώ στον Εναέριο, λέμε, μέχρι τις 11.30. Οπότε, κοπιάστε, σας περιμένουμε.

Μας το έκανε το χατήρι ο καιρός και είναι πραγματικά όχι μόνο ηλιόλουστος, αλλά δεν είναι αυτή η ζέστη για να μπορέσουν όλοι αυτοί οι εκατοντάδες riders να βρεθούν σήμερα εδώ για να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Οι Distinguished Gentlemen's Ride είναι εδώ για άλλη μια χρονιά για να μαζέψουμε τα λεφτά για να πάνε και για την ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη, αλλά και για τις έρευνες.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
4: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
3: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
5: 171 και 40.
6: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
7: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
6: 298 και 94.
8: Cheers, Παντελίτσα μας.
3: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
7: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
6: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
8: Άντε, και σκίζεται
6: και γεια μας, παιδιά. Αυτό ήταν.
3: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
9: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
10: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
11: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
10: Νερό,
11: πάζω.
10: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
12: Σου είπα, φέρτο.
13: Πάρτο!
14: Έψες η νύχτα, εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
10: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζι. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: Βρισκόμαστε στον εναέριο Λέμεσου και περίπου σε μία ωρίτσα θα ξεκινήσουν οι μηχανές να πώς να το
1: την
0: πούμε.
1: Πορεία τους.
0: Την πορεία τους, αλλά είναι θα είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το πράγμα που θα γίνει, γιατί έχουμε από Vespa μέχρι την πιο αγωνιστική μηχανή.
1: Αυτό Τσόπερ, θα έλεγα.
0: Το ένα τ' άλλο, χαμός.
1: Είναι και έχει και γυναίκες μηχανόβιες και άντρες. Έχουν μαζευτεί πολλές διαφορετικές μηχανές εδώ για αυτό το ride. Ανυπομονώ να τους δω, φαντάζω τους όλους μαζί. Να ξεκινάει την πορεία.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Και να πούμε συγχαρητήρια και για την διοργάνωση, γιατί είναι πολύ οργανωμένα τα παιδιά. Μπράβο τους. Έχουν κλείσει το χώρο εδώ, ο οποίος είναι ιδανικός για αυτό το σκοπό. Και σιγά σιγά όλο και περισσότεροι στείλουν τις μηχανές τους.
0: Σας περιμένουμε.

0: Βρισκόμαστε στον εναέριο Λεμεσού με πάρα πολλούς writers, με πολύ εκλεπτισμένους writers, gentlemen συγκεκριμένα, γιατί είναι όλοι έτσι πολύ φτιαγμένοι και οι γυναίκες ακόμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που μπήκανε στο concept.
1: Εννοείται αυτό. Ο στόχος είναι η ενίσχυση των ερευνών για τον καρκίνο του προστάτη και την προώθηση της ψυχικής υγείας των ανδρών σήμερα. Κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερους riders, κάθε χρόνο μαζεύουμε όλο και περισσότερα χρήματα. Οπότε έρχεστε εδώ να δείτε και την εκκίνηση, η οποία θα γίνει σε λιγότερο από μία ώρα, αλλά να δείτε και όλο αυτό το vibe, το κλίμα, τις μηχανές. Πού υπάρχουν εδώ? Τι έγινε, Καλλιά? Δεν μου μιλάς. Φραγκίσκο, δώσε τραγούδι.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
3: Νερό,
4: πάζω.
3: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα φέρτο.
6: Πάρτο!
7: Σε συνύχτα εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
8: Καλοκαίρι στην πόλη.
9: Αλλιώς.
10: Let's get it started. Let's get it started.
3: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
11: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
12: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
3: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
13: You know what it is when we do what we do.
3: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Ξεκινάει το ride, παιδιά.
1: Βγήκαν όλοι οι μηχανόβοι πάνω στις μηχανές τους. Ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο ride. Πάρα πολλές μηχανές θα κάνουν τη βόλτα τους στη Λεμεσό. Υπομονούμε να τους δούμε όλους μαζί ταυτόχρονα.
0: Φυσικά και εσύ μπορείς να τους δεις, θα τους πετύχεις. Θα περάσουν από πολλά μέρη της Λεμεσού. Είναι πραγματικά πάρα πολύ απολαυστικό και ωραίο αυτό που γίνεται. Γυναίκες και άντρες οδηγεί έτσι ωραία, σαν gentleman και gentlewoman ντυμένοι.
1: Και να δώσουμε συγχαρητήρια στον The Distinguished Gentleman's Ride. Να τους ευχαριστήσουμε που μας είχαν εδώ μαζί τους σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση με σκοπό φιλανθρωπικό, με σκοπό την να μαζευτούν περισσότερα χρήματα για τις έρευνες και για να βοηθήσουν κιόλας για το ψυχική υγεία των αντρών και αλλά και για τον καρκίνο του προστάτη.
0: Κάπως έτσι εμείς θα σας...
1: Αναγκαστικά πρέπει
0: να σας πούμε έτσι ένα προσωρινό αντίο. Φυσικά αύριο θα τα λέμε και από τις εκπομπές στο Mix FM. Οπότε από την Γκάλη Ελευθερίου
1: και την Χαριτίνη Ηλιάδου,
0: φιλιά πολλά!

0: CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
1: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
4: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
5: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm a Saturday. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Feel the underground.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
4: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
6: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
5: Νερό,
6: πάζω.
5: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
7: Σου είπα, φέρτο.
8: Πάρτο!
9: Σύρεψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
5: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
3: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
2: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
4: 181 και 40.
5: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
6: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
5: 298 και 94.
7: Cheers, Παντελίτσα.
2: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
6: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
5: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
7: Άντε, και σκίζεται
5: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
2: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
1: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
8: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood, Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό. Ανοίγαλε μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550, thecastleclub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
6: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: DJs and performing artists. Non-stop energy from 5pm till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organised by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
1: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
2: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
1: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
3: 171 και 40.
2: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
4: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
2: 298 και 94.
1: Cheers, Παντελίτσα. Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
4: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
2: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
1: Άντε, και σκίζεται
2: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
1: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
5: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
6: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
5: Νερό,
6: πάζω.
5: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
7: Σου είπα, φέρτο.
8: Πάρτο!
9: Σύρεψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
5: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef's Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Mess in Poly Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Badbox, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σκέψε η νύχτα, εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η Cablenet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα και εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
4: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
3: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
5: 181 και 40.
6: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
7: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
6: 298 και 94.
8: Cheers, Παντελίτσα μας.
3: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
7: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
6: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
8: Άντε, και σκίζεται
6: και γεια μας, παιδιά. Αυτό ήταν.
3: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό. Αντιγάλω μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Παζω,
2: νερό,
4: παζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα, φέρτο.
6: Πάρτο!
7: Σύνεψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
3: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σε συνύχτα εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο, κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff, powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
7: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bass Jackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
8: No, I don't want no scrub.
7: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the energy.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μέσα στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν μέσα στην πόλη Festival Summer Edition. Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
4: Νερό,
5: πάσω.
4: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα, φέρτο.
7: Πάρτο!
8: Σέρεψε η νύχτα, εζώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
3: Νερό,
4: πάζω.
3: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα, φέρτο.
6: Σε συνύχτα εζώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο, κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff, powered by Mix FM.
7: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm excited. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the underground.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
8: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
3: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: Arodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
5: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
4: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
6: 181 και 40.
7: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
8: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
7: 298 και 94.
9: Cheers, Παντελίτσα.
4: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
8: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
7: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
9: Άντε, και σκίζεται
7: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
4: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.

Number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Την πιο θετική και μουσική καλησπέρα μου σε όλους. Καλώς ορίσατε, μα που αλλού, φυσικά στον αγαπημένο σας και νούμερο 1, Mix FM. Στους 102.3 και συντονισμένοι πάντοτε παγκύπρια. Έτσι, μέσα από το mixfmradio.com μας βλέπετε και μας ακούτε ζωντανά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε σε ολόκληρο τον κόσμο. Στέλνω λοιπόν όλη μου την αγάπη σε όλους τους ακροατές απανταχού και στην Κύπρο αλλά και εκτός. Τι λέτε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο στο Mix FM Top 20 με την Δήμητρα Σίβρη, μετρώντας αντίστροφα στις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας. Θέση νούμερο 20 λοιπόν και ξεκινάμε με μια έκπληξη, γιατί τώρα το Rain Dance από Dave και Tems που το έχουμε αγαπήσει τόσο, που το virality του είναι τεράστιο, έχει πέσει 2 θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα στις 13 συνεχόμενες που το απολαμβάνουμε. Δεν το λες όμως και για 20η θέση. Τι λέτε την επόμενη φορά να φύγει από το top? Πραγματικά έτσι αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Θέση νούμερο 19 τώρα. Εδώ πέρα έχετε το Drive Safe με μια βουτιά προς τα κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα τριών ολόκληρων θέσεων. Miles Smith και Nylan Horan. Ένα τραγούδι το οποίο δεν κατάφερε στις 7 εβδομάδες που βρίσκεται στο chart να κλέψει τις καρδιές μας. Ωστόσο, εμείς ξεκινάμε δυναμικά και θα δούμε τι συμβαίνει στις επόμενες 18 θέσεις σε πάρα πολύ λίγο, πάντοτε παρέα στον Mix FM με την Δήμητρα Σιβρή. Number 20. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Mix FM Top 20 συνέχεια και ξεκινάει πάρα πάρα πολύ ωραία η τριάδα που ακολουθεί, ήδη με μια νέα επιτυχία, με τη νέα είσοδο για αυτή την εβδομάδα από Ολίβια Ροντρίγκο αυτή τη φορά. Πολύ αγαπημένη η Ολίβια, μας αρέσει ιδιαίτερα το Drop Dead. Λοιπόν, στην πρώτη εμφάνιση του chart για αυτή την εβδομάδα, πρώτη εβδομάδα, 18η θέση. Μπορώ να πω ότι είναι ένα τραγούδι χωρίς να έχει αυτόν τον ιδιαίτερο ηχό όπως τα υπόλοιπα. Δεν με κέρδισε, θα πω την αλήθεια. Το βίντεο κλιπ όμως είναι ιδιαίτερο. Η Ολίβια είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ φρέσ, πολύ ωραίο στιλιστικά. Και θα δούμε φυσικά τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και στη συνέχεια. Ενώ στη νούμερο 17 έρχεται ο Teddy Swims με το Mr. Know It All. Ξέρετε ότι αγαπάμε Teddy Swims. Είναι ιδιαίτερος, είναι μοναδικός. Έχει σκαρφαλώσει ήδη δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνισης του τραγουδιού στο chart. Ενώ στη νούμερο 16 έχουμε μία θέση πιο πάνω για το τραγούδι της Lady Gaga με την Dotsy, το Runway. Δεν έχει κλείσει μήνα, τρεις εβδομάδες στο top. Εμένα μου αρέσει πολύ. Το αγαπώ, είναι μία σταθερή αξία η Lady Gaga και έρχεται και η Dotsy να την ανανεώσει. Γενικά μια πολύ ωραία συνεργασία. Κάπως έτσι γίνεται, παιδιά, όταν και η επικοινωνία σου σε μια επιχείρηση γίνεται απεριόριστη. Ανοίγουν περισσότερες δυνατότητες. Έτσι λοιπόν, με την Unlimited Fixed Telephony της Cinta Business, η επιχείρησή σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά, προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος. Χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα και εσύ μαθαίνεις περισσότερα στο cinta.com.cy/business για να είσαι εννοείται πάντοτε ενημερωμένος για όλα με την αγαπημένη μας Cinta που είναι πάντοτε παρέα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.

Η αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στην κορυφή του Mix FM Top 20 και για αυτό το Σαββατοκύριακο στα μέσα ακριβώς του Μάη συνεχίζεται πολύ δυναμικά και στη θέση νούμερο 15 έρχεται μια συνεργασία που πραγματικά εμένα έχει έτσι υπάρξει από τις αγαπημένες μου. David Guetta με Teddy Swims και Townsend I. Έρχεται το Teddy Swims ξανά στο top αυτή τη φορά με συνεργασία από τον Gone Gone Gone. Κάθεστε 29 εβδομάδες αυτό το τραγούδι. Τι και αν έκανε μια βουτιά 4 θέσεων στη 15η θέση αυτή τη εβδομάδα, νομίζω δεν έχει καμία σημασία για την επιτυχία του συγκεκριμένου τραγουδιού. Ενώ στη θέση νούμερο 14 έρχεται η Taylor Swift με το Elizabeth Taylor, 3 εβδομάδες στο top, μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Ακριβώς το ίδιο και για το επόμενο τραγούδι. Στη 13η θέση, μια θέση πιο πάνω, κλείνοντας ακριβώς έναν μήνα 4 εβδομάδες για τη Λιόνι και τον Don't Worry. Ένα τραγούδι το οποίο νομίζω πως κάνει μια πολύ ωραία πορεία αναλόγως έτσι τη δυναμική τη Λιόνι και γιατί όχι. Να σκαρφαλώσει ακόμη και περισσότερο. Θα τα δούμε όλες τις επόμενες εβδομάδες, γιατί ξέρετε ότι το Mix FM Top 20 είναι πάντοτε γεμάτο εκπλήξεις, ανακατατάξεις, εισόδους σε νέες και φυσικά πάρα πολύ ωραία πράγματα και μουσικά νέα. Παρέα κάθε Σαββατοκύριακο μαζί.

μία ανάσα πριν από την τελική δεκάδα που ξέρετε ότι είναι πάντοτε κορυφαία και καθοριστική και όλες οι θέσεις δεκάδα, πεντάδα, τριάδα αλλά και κορυφή είναι πάντοτε έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερες και το τι ακριβώς συμβαίνει και αυτή την εβδομάδα. Πρωτού όμως πάμε να δούμε στη θέση νούμερο 12 το Turn the Lights Off από κάτω και John. Εντάξει, μας αρέσει 10 εβδομάδες στο chart, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη σε αντίθεση με την 11η θέση όπου εδώ πέρα έχουμε δύο θέσεις πιο κάτω για το The Fate of Ophelia της Taylor Swift, η οποία κάνει δεύτερη εμφάνιση με αυτό το τραγούδι στο chart 31 εβδομάδες. Έχει σπάσει το ρεκόρ και από τον Gone Gone Gone. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για Taylor Swift. Δεν νομίζω ότι μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να βρίσκεται στη δεκάδα με κανένα τα τραγούδια του top. Για να δούμε τι συμβαίνει τώρα στη μέση του Mix FM Top 20. Μην πάτε πουθενά και σας περιμένω για να τα δούμε όλα μαζί.

φτάσαμε στη μέση. Πολύ κομβική η συγκεκριμένη έτσι στιγμή. Η αφετηρία της τελικής δεκάδας του Mix FM Top 20 είναι εδώ. Είμαστε παρεούλα. Κάθε Σαββατοκύριακο κάνουμε το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, γιατί παίζουν back to back οι μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες μόνο για σένα. Σύμφωνα φυσικά έτσι όπως διαμορφώνεται το Mix FM Top 20, με το τι συμβαίνει στα παγκόσμια charts, στο Billboard και εννοείται με το τι θέλετε να προλαβαίνετε κι εσείς 24/7 στο αγαπημένο σου και νούμερο 1 Mix FM. Πάμε λοιπόν να δούμε την δεκάδα. Ξεκινάει με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Jay Lodge, Jennifer Lopez και David Guetta. Save Me Tonight, 8 εβδομάδες, 2 μήνες στο chart, 2 θέσεις πάνω από την προηγούμενη. Ενώ στη θέση νούμερο 9 έρχεται η Olivia Dean, αυτή τη φορά όμως έτσι λίγο διαφορετικά, με το Man I Need, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα και 30 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε μαζί. Έχουμε δύο Olivia στο chart, τη Rodrigo και την Dean, μας αρέσουν και οι δύο, τις αγαπάμε, είναι διαφορετικές, η κάθε μία κάνει διαφορετική επιτυχία και η νέα είσοδος της Olivia Rodrigo θα δούμε πού ακριβώς θα ακολουθήσει. Είπαμε ότι είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα που έχουμε συνηθίσει. Πάμε να δούμε τι θα συμβεί και στην τελική οκτάδα όμως, γιατί τα πιο hot και τα πιο viral 8 τραγούδια της εβδομάδας σε πάρα πολύ λίγο θα ξεδιπλωθούν εδώ στο Mix FM Top 20.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
4: Νερό, πάζω. Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα, φέρτο.
7: Πάρτο!
8: Σύνεψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζι. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: Counting down the hits from 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
1: Οι 8 πιο hot, πιο viral, πιο trend, οι μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας στο Mix FM Top 20 είναι εδώ. Δήμητρα Σιβρή στο μικρόφωνο στην παρέα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, την ωραία, την αγάπη και φυσικά πάντα τις προβλέψεις. Στο 3131 αλλά και στο Viber 99310031. Περιμένω καλησπέρες. Περιμένω φωτογραφίες από πού είστε, από τις παραλίες που ακούτε και απολαμβάνετε Mix FM Top 20. Όπου και αν είστε και αν κάνετε, δυναμώστε ένταση, ακολουθούν τα καλύτερα. Θέση νούμερο 8 και ξεκινάει με Ray και Where is my husband. 27 εβδομάδες στο chart, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Και στη θέση νούμερο 7 έχουμε φυσικά κάτι πολύ αγαπημένο. Τρεις θέσεις πιο πάνω είναι αυτές, δεν τις λες και λίγες. 5 εβδομάδες στο chart και δεν είναι άλλο από το Stateside φυσικά, από Pink Panthers και Zara Larsson. Ιδιαίτερο, ωραίο, μοναδικό και έχει κάνει πραγματικά την δική του έτσι πορεία. Κάπως σιωπηλά θα έλεγα, αλλά αρκετά θριαμβευτικά ταυτόχρονα. Τώρα η πεντάδα είναι εδώ πέρα, μας χωρίζει θέση νούμερο 6, όλα θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο στο Mix FM.

μπούμε στις 5 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 6. Συντονισμένοι πάντοτε στον Mix FM και εννοείται στο Mix FM Top 20. Είμαστε παρέα, είμαστε μαζί κάθε Σαββατοκύριακο στους 102.3 και μέσα από το mixfmradio.com. Μας βλέπεις, μας ακούς ζωντανά, πάντοτε αντίστοιχα τα δύο μαγικά κουμπάκια Watch και Listen Live. Θέση νούμερο 6 λοιπόν, BTS και Swim. Δεν μετέχαμε μετάθεση θέσεω αυτή την εβδομάδα στο συγκεκριμένο τραγούδι. 6 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε, ενώ την πεντάδα ανοίγει ο Sober με το Homebreaker. 12 εβδομάδες στο chart, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Ωραία, μου αρέσει έτσι. Πώς ανοίγει η πεντάδα, νομίζω ότι κάτι έχουμε πάρει έτσι είδηση για το τι συμβαίνει στην τελική τετράδα. Όλα θα τα δούμε παρέα σε πάρα πολύ λίγο. Και εσείς θέλω να είστε συντονισμένοι και στα social media του Mix FM. Οι διαγωνισμοί που τρέχουν είναι πάρα πολλοί. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα και στο Breakfast Show, αλλά και στο Drive Time Show και σε όλες τις εκπομπές με πάρα πολλά δώρα. Και τους παραγωγούς και το πρόγραμμα το καθημερινό που είναι για σένα εδώ από το πρωί μέχρι και το βράδυ για να περνάμε παρέα όλες μας τις ώρες με Mix FM.

υπομονείτε κι εσείς όσο και εγώ να δούμε τι συμβαίνει στην τελική τριάδα του Mix FM Top 20. Νομίζω πως ναι. Πάρα πολύ λογικό και φυσικά δεν είμαι ποτέ μόνη μου. Πάντοτε παρέα με την αγαπημένη μας Σίτα. Γιατί ξέρεις ότι το Unlimited Fix τηλέφωνο της Σίτα Business είναι εδώ όταν όλοι μιλούν και μιλούν και μιλούν και με την ομάδα και με τους πελάτες και με τους συνεργάτες χωρίς περιορισμούς. Τότε δεν έχεις παρά να μπεις εννοείται στο sita.com.cy κάθετος business για να τα δεις και εσύ όλα. Και φυσικά συνεχίζουμε στη θέση νούμερο 4, εδώ που θα απολαύσουμε Harry Styles και American Girls, μια θέση πιο πάνω την προηγούμενη εβδομάδα. Έκλεισε ένα μήνα στο chart και το τραγούδι αυτό απειλητικά πηγαίνει προς τελική τριάδα. Αυτό έχω να πω μόνο. Ενώ την τριάδα ανοίγει ο Bruno Mars με το I Just Might. Όλο ένα και κατεβαίνει τη θέση, είναι η αλήθεια. Πολλές εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή. Αυτή την εβδομάδα είναι μια θέση πιο κοντά από την προηγούμενη, στις 18 συνεχόμενες που το απολαμβάνουμε παρέα. Τι να συμβαίνει στις δύο πρώτες και κορυφαίες θέσεις του top για αυτή την εβδομάδα, η αλήθεια είναι ότι θα το μάθουμε καλή και θα το ανακαλύψουμε μαζί σε πάρα πολύ λίγο.

Μην ξεφεύγουν το 20 συνέχεια. Εντάξει, τα μουσικά νέα αυτή τη εβδομάδα δεν μπορούν να έχουν να κάνουν με κάτι άλλο παρά από την Eurovision. Είναι Eurovisioniακό Σαββατοκύριακο, εάν το λέω και σωστά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει όλη αυτή η φρενίτιδα με τις συμμετοχές μας, με την Κυπριακή, με την Ελληνική, με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο με Eurovision και φυσικά τον απόϊχο που θα υπάρχει και την επόμενη εβδομάδα. Εμείς ξέρετε ότι αγαπάμε και γι' αυτό το λόγο το στηρίζουμε και το υποστηρίζουμε πάντοτε μέσα από το Mix FM Top 20 και όχι μόνο, γενικότερα μέσα από το Mix FM και τα social μας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 2. Εδώ έρχεται η επιτυχία και το hit του καλοκαιριού. Ένα υπερτράκ που αγαπώ πολύ. Υπερκομματάρα New Religion, Bibi Rexha featuring Faithless. 2 εβδομάδες στο chart, 8 εβδομάδες. Μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Τι λέτε, παιδιά? Λες να πάμε κορυφή? Δεν ξέρω. Είναι τρομερό το τι συμβαίνει εκεί στην κορυφή. Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός. Πάμε να το δυναμώσουμε στο τέρμα, να χορέψουμε και να παρτάρουμε, γιατί η διάθεση είναι στα ύψη. Και επιστρέφω με κορυφή, είναι υπόσχεση. Number 2.

Ελληνοφρένο του 20, φτάσαμε στην κορυφή. Πότε τα καταφέραμε, πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς περνάει αυτή η ώρα μαζί σας πάντοτε, κάθε Σαββατοκύριακο που είμαστε μαζί. Έχετε προβλέψει πάρα πολύ την κορυφή, έχετε ήδη δει και ποιο τραγούδι έφυγε, γιατί είχαμε μία νέα είσοδο για αυτή την εβδομάδα. Όντως ήταν και αυτό έκπληξη. Είχαμε διάφορα έτσι περίεργα που συνέβησαν αυτή την εβδομάδα στο chart, και με το πώς ξεκίνησε το top, και με το γεγονός ότι το Golden από Hendrix δεν είναι πλέον στο chart αυτή τη εβδομάδα, με τη νέα είσοδο που είναι έτσι διαφορετική και περιμέναμε να δούμε και περισσότερα. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί έχουμε και απαιτήσεις φυσικά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Είναι Σαββατοκύριακο Eurovision, πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν παράλληλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το top αυτή την εβδομάδα έτσι θα επηρεαστεί, πιστεύω, τις επόμενες εβδομάδες από το τι ακριβώς έχει συμβεί και στην Eurovision. Πάντως, στην κορυφή του Mix FM Top 20 για αυτή την εβδομάδα στα μέσα του Μάη δεν είναι άλλο από το Fever Dream και τον Alex Warren. Δεν μετακινήθηκε η κορυφή αυτή την εβδομάδα, 9 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε μαζί, και παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Alex Warren, ό,τι και να βγάζει, αυτή η επιτυχία του πάει και εγκαθίσταται εκεί στην κορυφή και δεν λέει να φύγει. Θυμάστε και πόσες έτσι εβδομάδες βρισκόταν εκεί με η προηγούμενη του επιτυχία. Είναι μοναδικός, είναι ιδιαίτερος, φαίνεται ότι τον αγαπάτε πάρα πολύ. Και αυτό βέβαια έχει και μία, έτσι, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο εδώ στην Κύπρο μας. Επίσης θέλω να πω ότι μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για το βιντεάκι που ανεβάσαμε στο Mix FM για την ημέρα της μητέρας την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που τα λέγαμε και μαζί. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ συγκινητικό και αγαπημένο. Εμείς είμαστε πάντοτε, ξέρετε, εδώ στο Mix FM, μια οικογένεια μαζί με όλους εσάς και τα μοιραζόμαστε όλα μαζί. Έτσι θα ανανεώσω ραντεβού και το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντοτε παρέα, πάντοτε μαζί στον αγαπημένο σου και νούμερο 1 Mix FM. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
0: Now.
4: You're listening to the massive weekend mix only on Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και Signature Cocktails. Ιδανικό.
3: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
0: Now.
3: This is the weekend mix.
0: Mix

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
4: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
3: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε.
0: You're locked on Mix FM. The island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.
0: Now.
5: You're listening to the massive weekend mix only on Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη.
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
0: Now.
3: This is the weekend mix.
0: Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας ΕΡΑΒΕ. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτή.
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
0: Now.
4: This is the weekend mix.
0: Mix FM.